φάγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατ φούκ το χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φόιο.